0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.

Αυτοράδιο. Υψηλεύεστε εσείς σε επιλογή. The hottest songs. I'm Miley Cyrus. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.